0: 脾气严厉，却深爱孩子的父亲，让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 我有点感受我很想去中国的门啊，他很白中国的门啊，我在我面前是给我的那个你是那个是这样的把我们在做不干，
2: Қойдың 50 мүн көлі қсаттым. 180 мүн көй, ең са. Түгін 4 мүн саттым, 33 мүн көлі қсаттым. 200 мүн көй шықты. Яқшы күрті. Бірлікті болғанда ән бейіп тұрмышымызны яқшы күн бұрап әтті болды. Әнің яқшы күртіне.
0: 一个月之后，麦提库尔班找回了一峰离群的骆驼。一年又一年，麦提库尔班一家生存于沙漠腹地，那是牙通古兹河的安息之所。和塔里木的所有河流一样，这条平常的河流消失于大漠深处，但它的精血却生成了世外桃源。塔里木河在帕米尔高原的崇山峻岭间奔腾，为当地百姓滋养出了静谧的家园。在阿尔金山的绝望荒原中长流，为生灵开拓出了无边的旷野。在塔克拉玛干的肆虐黄沙里闯荡，为小小村庄带来了希望。沙漠从溪流到湖泊，这条巨龙将绿洲、农田、牧场串联，在大地之上描绘出了最美的画卷。塔里木河早已超越了河流本身，成为了千百年来人们与自然共处的生存信仰。